σώζεται εις το έθνος μας μια φυλάδα. Χάριν σεμνοπρεπίας δεν αναφέρω τον τίτλον της. Αυτή η φυλάδα διηγείται ότι τρεις εταξίδευαν εις πλοίον. Το ταξίδι, ως φαίνεται, ήταν από την ωραίαν Κωνσταντινούπολην εις το ασιατικό ακρογιάλι. Οι δύο είδαν εις μία παλαιά πράξη του τρίτου ένα έγκλημα φοβερόν. Έγκλημα δια του οποίου υποπτεύοντο κινδύνους και πνιγμών εις τόσον σύντομον ταξίδι. Ο ένας των δύο έγινε κατήγορος και ο άλλος δικαστής, και ο κατήγορος, ανενθυμίζοντας την πράξη του κακούργου συντρόφου, ιδού έλεγεν: «Εξαιτία σου θα χαθούμε. Η μαύρη θάλασσα θα μας χύσει όλους τους ανέμους. Δεν θα μας κλείσουν τα μάτια οι φίλοι». Όλους τους ανέμους. Δεν θα μας κλείσουν.

μοναχός. Πώς να με βοηθήσει αφού ξέρω πως την ερωτεύτηκε κι αυτός. Πώς να με βοηθήσει αφού ξέρω πως την ερωτεύτηκε κι αυτός.

πάντα. Γιατί να ζω μια ζωή στην υπάτη, ποτέ δεν με διέφερε τόσο. Το δάσος μου το έχουνε κάψει κι η θάλασσά μου πλέει στα τυφλά, μια απελπισμένη σκιά από όλη την πατάνε. Ήμουνα κοπέλα, λίγο νευρικούλα με μια λοξηράφη, από ποδόσφαιρο όμως ήμουνούλα, γι' αυτό και μείνα στο ράφι. Μα έβλεπα τον κόσμο από ζήμια να σκάει, γιατί ήμουνα κοκέτα, ήμουνα ωραία, ήμουνα μοιραία.

Και κανείς δεν θα το μάθει, γιατί κάτι πρέπει οπωσδήποτε να συμβεί. Στην πιάτσα με έχουν ξεγράψει και εσύ βουλιάζεις πάντα στα ίδια λάθη. Δεν με πιστεύεις και τραβάω του Χριστού τα πάθη. Του κόσμου σου δεν βλέπεις πως πουλάν κρυφά τον πλούτο. Κράτα και για σένα κάτι. Όταν θα έρθω να σε δω, να στο ξαναπώ. Κάποια μέρα στην Ελλάδα, αν και μου πέφτει μακριά η αμαλιάδα. Όλοι τον καζαμία του μασκαρά τους λένε το story. Στο κινητό σου ποιον θα πάρει κάθε μέρα.

Χώρες που απλώνεστε γαλήνιες δίχως σύνορα. Διάφανες πόλεις κρυμμένες μες στο φως. Λεκνίζεστε στην άκρη του ορίζοντα. Σαν όνειρο, σαν πόθος κοντινός. Μα εγώ κατά απ' τα κύματα σας χάνω. Πώς να νικήσω αυτόν τον άγριο καιρό. Βουλιάζομαι στο τίποτα κι όλο φοβάμαι. Φοβάμαι

ξυπνημένος άδεια νύχτα στάλα της βρόχης, σαν κέντημα της μοίρας με τρομοκράτης, χωρίς τον έρωτά σου πώς να ζεσταθώ, σαν βότσαλο θα σβήσω σε ρημό νερό, σαν φυλαχτό βυζαντινό σερμάρι ξεχασμένο μου φέρνεις άγριο πυρετό που σαν ασταίνω. Χρόνια πολλά σε νοσταλγώ, βαθιά μου έχεις ριζώσει, ψάχνω φαρμάκι μυστικό να σε ξοντώσει. Κλεισμένος άδεια νύχτα στα λάτης βρόχης, σαν κέντημα της μοίρας με τρομοκράτη, χωρίς τον έρωτά σου πώς να ζεσταθώ, σαν βότσαλο θα σβήσω.

Ευτυχισμένος άδεια νύχτα στάλα της βρόχης, σαν κέντημα της μοίρας με τρομοκράτης. Χωρίς τον έρωτά σου πώς να ζεσταθώ, σαν βότσαλο θα σβήσω.

μπροστά μου φωτιά. Κοιτάζω τα σπίτια ώσπου να αρχίσουν να παίρνουν μπροστά μου φωτιά.

0: Δώρο! Δώρο, δώρο!
1: 2 ευρώ, 2 ευρώ την πάρετε, παιδιά! Ό,τι πάει με 2, ορίστε! Όλα 2 ευρώ! 2 ευρώ, 2 ευρώ, 2 ευρώ!
2: 2, 1, 3, 10!
1: Έλα με 2, έλα με 2!
2: Παρακαλώ!
3: 70 λεπτά το μάτι, σε κάτι ρε!
4: 1 ευρώ, το μάτι, ό,τι πάρεις 1 ευρώ! 1 ευρώ, καλύτερα!
3: Ωραία, πολύ! Έλα, νησού! Όλοι τελειώνουμε, εμείς συνεχίζουμε! Τώρα που λέμε!
5: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
6: Πέρασες από το μυστικό του κόσμου και ήρθες για να το βρεις και να το πεις. Και να τα αλλάξεις. Πώς να το βρεις? Πώς θα τα αλλάξεις? Μισός στη σκιά, μισός στο φως και όλο κρυμμένο στη σιωπή. Να κάνεις τη σιωπή φωνή και τη φωνή τραγούδι. Στο ένα χεράκι σου το πριν και στ' άλλο το μετά. Και μες στην έγνοια μας το τώρα.

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Την ώρα που γεννήθηκες, κοριτσάκι, ακούστηκε το πρώτο τζιτζικάκι, ύστερα από 10 χρόνια. Σκέψου, κοριτσάκι, ύστερα από 10 χρόνια στο Ναγκασάκι. Έξω φωνάζουν, πώς φωνάζουν, τι φωνάζουν. Ανεβοκατεβαίνουν σκάλες, τι ζητάνε. Ο Εφημεριδοπόλης, ο Μανάβης. Τα πορτοκάλια, κοριτσάκι, δεν είναι μόνο φώτα στρογγυλά, κίτρινα φώτα. Είναι και πορτοκαλιά, κόκκινα, σαν αίμα.

και δίψασε η φωνή. Είναι φορές που οι πόρτες σου μένουν κλειστές. Είναι στιγμές που βουλιάζεις τη δύναμη.

όσα ζήσαμε και είναι μακρινά, σε αυτά που χάσαμε και ήταν μαγικά.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Κοιμάσαι. Η άνοιξη σου αφήνει κάτω από το μαξιλάρι σου όλα τα κλειδιά της. Για τις πόρτες των πουλιών, για τον σπόρο τα σεντούκια και για τους φεγγίτες των ηλιοτρόπιων. Στις δυο μικρές σου χούφτες κλωσάνε ζεσταμένα τα κλειδιά του κόσμου. Αλλά κλειδιά δεν έχω τώρα. Όταν κοιμάσαι, κοριτσάκι, είναι σαν μόλις να διόρθωσες ένα λουλούδι λουλακί στο μέτωπο του κόσμου. Και μισοκλίνοντας τα μάτια, τράβηξες λίγα βήματα πιο πέρα. Να δεις από μακριά το έργο σου. Όταν κοιμάσαι, φοβάμαι, μη σε τραβήξει ο ύπνος σου μακριά μου.

ορφανή μου ψυχή. Ξέρω κέφαλα τι θα στο κέντρο. Η βουβή Ανατολή και τις δύσεις στα πρόσωπα τα δυά. Μητριές αγκαλιές, προσφυγιά μου και χρόνια.

0: Μυστικές μου φωνές,
1: μυστικές μου φωνές,
0: μυστικές μου φωνές των προγόνων μου πείσμα αρχαίο. Τις Βαλκάνιες καρδιές,
1: τις Βαλκάνιες καρδιές,
0: τις Βαλκάνιες.

0: Μυστικές μου φωνές, μυστικές μου φωνές, στον προγόνο μου Μπισμαρχέ. Τις Βαλκάνιες καρδιές,
1: τις Βαλκάνιες καρδιές.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Σφίξε και εσύ τα δύο μικρά σου χέρια. Και ύστερα από άλλα 10 χρόνια, κοριτσάκι. Ύστερα από 10 χρόνια να είναι όλα τα μάτια αστέρια και όλες οι καρδιές αηδόνια. Δεν είναι χτες ούτε αύριο. Όλα μες στη στιγμή. Όλα μέσα στα χέρια σου. Το χτες και τα αύριο και η στιγμή. Και ούτε η στιγμή. Πού με έφερες εδώ πέρα, κοριτσάκι? Έξω από το χρόνο. Έξω από τον ήχο.

0: Ουλή κανένα δεν κελάει στη γη σαν το γεράκι της σιωπής. Πώς να στο κρύψω, πες μου πώς να σου το φανερώσω.
1: Στα σάλευτα του μάτια ο ήλιος γονατισμένος, στα σάλευτα του μάτια όλος ο ίσκιος σε ήλιο αλλαγμένος.
0: Πώς να στο κρύψω αυτό το φως.
1: Πώς να στην κρύψω την κυρά την ομορφιά. Πώς να στη φανερώσω.
0: Ντύσου, φόρεσε τα καλά σου. Στον πλημμένο διάδρομο με τ' άσπρα και μαύρα πλακάκια σε περιμένω. Το μαύρο είναι της νύχτας, τ' άσπρο της αυγής. Μεθαύριο θα μάθεις. Ντύσου τώρα, μην αργείς. Σε περιμένουν.

πλατεία μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο. Ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο. Δίχως εσχήνη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο. Δεν λέω πώς, δεν λέω πού. Προσοχή στο γορίλα. Μεγάλο κλουβί που εγκλειστιζούσε η κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί. Ίσως να το είχαν άσχημα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβει.

Δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού, γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέφτει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως άλλο ιδέες κι άλλο η πράξη.

Ξεχύνεται έμπρομο στο δρόμο, μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Αχ, αναστέναξη γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

αξιώντας λοιπόν τη γιαγιά. Το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάμνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση, τη ρυθμός.

το δράμα. Στρίγγλιζε κλαίγοντας ο δικαστής. Στα διαλύματα φώναζε μάνα σαν το φουκάρα που χθες καταδίκασε για ληστεία και για κοινό παραδειγματισμό τον αποτέλεσμα.

Πέσμου παππού, πέσμου παππού, αυτός ο κόσμος πάει που και του δικού σου του σκοπού.

0: Κάσαπιλα. Academia Nervosa. Accidental Kitty. Anatomy of Melancholy.
1: Αεράκι.
0: Anarchism.
1: Αλαφροίσκετο.
0: Άκα.
1: Αθήνας.
0: Μπρέχ.
1: Αντζελίτο.
0: Baby Blog.
1: Αντώνης Φι.
0: Bitten Lips.
1: Αραχτός.
0: Κάπηλες
1: Άλβερας Κώστας. Αστραδανή.
0: Composition Duel.
1: Αφρικανός.
0: Days of Freedom.
1: Τέσσερις.
0: Dresses and Cookies.
1: Πατραχοκόριτσο.
0: Dystro Poppikas.
1: Βολκόφ.
0: Ergo Σου.
1: Βροχοποιός.
0: Exploding Cell.
1: Γεραστινά.
0: Free Action.
1: Γιώργος Χειροβοσκός.
0: George is your man.
1: Κοντό.
0: Gloria Mundi.
1: Κόντι.
0: Gravity and the
1: Destiny.
0: Guerrero.
1: Ελεύθερο 63. Ελεύθερος Φίλτης.
0: I have to go.
1: Ελπίνο.
0: Introspection.
1: Zero.
0: In your face.
1: Η Αναβαγιέτα.
0: Inverted.
1: Like Κρυολανδέζα.
0: Catherine's Diary.
1: Youthus.
0: L'Aventura.
1: Calamity Jane.
0: Les Idées de Nouvelle.
1: Capitanes.
0: Le Spin de l'Escalier.
1: Cocoros.
0: Life is a theater of tragedy.
1: Copertini.
0: Leviathan. Magic of the Spell is Cookie.
1: Litzaki.
0: Metamorphosis.
1: Lolita. Lolita.
0: My life is Daycare.
1: Lukumaki.
0: My life is a witch. No cuts. No glow.
1: Marie Antoinette.
0: The
1: means
0: is
1: Matricles.
0: Partisia. Cody Cody. Oxygen.
1: Μετανάστες.
0: Pinky.
1: Μικρός πρίγκιπας της σκοτεινιάς.
0: Principal Cybernetic.
1: Μεγαδονέα.
0: Radicals Blaze.
1: Morgan.
0: Reflections.
1: Babadook.
0: Sensual Bank.
1: Λοκαρισμένη.
0: Serenity.
1: Λονάκο.
0: Senior Executive.
1: Νεράιδα.
0: Zingen.
1: Ζαν.
0: Νικόλας.
1: Εξελό.
0: So What.
1: Νίκος.
0: Sobra Viviendo.
1: Dark Angel.
0: Σουαλόσο.
1: Ρακάς.
0: Κοβάτος του Τσέσσα.
1: Still Ill.
0: Old Boy.
1: Still Up and Running.
0: Stories of the City. Stories of the Streets.
1: Omnibus.
0: Tales from the Crypt.
1: Paraxenus.
0: Then there is the Nile.
1: Vanus Triandena.
0: The Earth is not a cold place.
1: Bolivius. Efvatrinus.
0: The Return.

Μια παλιά ψαροκασέλα με γοβάκια και ομπρέλα. Τα σκαλάκια στην πλατεία τα ανεβαίνει 3-3. Δύο κασόνες από μπύρες και τρισόδες κακομοίρες περιμένουνε στη στάση, μήπως γαζόζεν πέρα.

μια βαλίτσα χαρτονένια, μήπως βρέξει έχει έννοια. Και έχει πιάσει κουβεντούλα με μια νάιλον σακούλα. Δυο γριούλες ανθοστήλες, 70 χρόνια φίλες, συζητάνε για τον πάπα με μια τρίφιλη ντουλάπα.

0: Δύο ραγισμένα μπάζα, ό,τι πρέπει για τα μπάζα. Βλέπουν σαν ξελιγωμένα, κάτι κρίνα παραμένα. Οι σκουπίδονται νεκέδες, προσλαμβάνουνε λακέδες. Τα σκουπίδια περισσεύουν, τρεις γαλλού και δυο χορεύουν.
1: Η παλιοκούρη.

αγάπη που ζητάει καινούριους ουρανούς. Sky, η καρδιά μου και διψάει.

σύλληψη μου στεγνή παρακαλάει. Δυο-τρία δάκρυα μου ζητάει να βρω ζεστή. Εγώ που έχτισα μια φυλακή από ουρανό και στάχτη. Ξύπνησε πια αγάπη μου, δεν ήταν πια εκεί. Πάει, μακριά μου πια πετάει. Ποιος ξέρει που γυρνάει, σε ποια αγκαλιά θρυνεί.

0: Εκείνη η σκιά η γαλανή, από νερό και από γυαλί, πλάι στην κουνουπιέρα σου θα είναι η μητέρα σου. Μόνο τα μάτια της πάνω από το κύμα δύο ιστοργικά φανάρια. Στην προκυμαία της η γαλιάς γνέφουν βαθιά και σοβαρά να έρθουν και να αράξουν στην αμμουδιά. Θεέ μου, τι κουτό πατέρα που έχεις κοριτσάκι. Πάνω στην καρδιά μου, κάτω από το σακάκι μου, έχω φυλαγμένες τις φωτογραφίες σου.
1: Ένα παιδάκι, τέσσερις τείχοι, ένα κρεβάτι, ένα καροτσάκι, μια κουνουπιέρα, τούλινο καραβάκι τραβάω. Πού πάω? Τέσσερις τείχοι, τέσσερα φεγγάρια στις τέσσερις γωνιές του κόσμου, ένα κρεβάτι, σε ένα καράβι σε όλες τις θάλασσες. Ένα καροτσάκι, τέσσερις απρίλιδες το σέρνουν στο στρατή του γαλαξία. Τέσσερις απρίλιδες με σέρνουν μέσα στον ουρανό. Δεν έχει τείχους η χαρά. Δεν έχει χώρισμα η αγάπη.
0: Πρέπει να πάρουμε στα χέρια μας τα πικρά τους χέρια, τα γονατισμένα χέρια τους. Κοίτα καλά μην έμειναν στον ώμο μου μια χούφτα αστέρια. Μα τι είναι τούτο κοριτσάκι? Η βούρσα μου έγινε ένα κομμάτι δροσερός ήλιος. Γέμισα ακτίνες, πώς θα βγω τώρα έτσι κατάφωτος, κατάχρυσος στο δρόμο? Όλοι θα με γνωρίσουν. Τι χρυσό πατέρα που έχεις κοριτσάκι.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

με στον καθρέφτη σου να ζω, να πλημμυρίζω, να μεθώ. Πέφτουν τα σύννεφα βροχή, παίρνω το δρόμο απ' την αρχή, νερό ραγίζει στην πηγή. Για σένα, για σένα.